Τραδόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσι με τρούωνο να σπέλ. Παίρνει αδρούλινγκ γνουκ. Και μη φύρεν, αλλά κφύρεν, σε φύλλο.